Μπέλιγχαμ. Καμπέ, yes. Πάγιορ και σκυρεπ. Πάγιορ, αλ κοντρόλεσμο. Πάγιορ, πάγιορ, ατσούτ. Πίνα, αμπρούξα, σαντάλα. Εσμόνα, αρρωμάτα.